0: μου αγανιέ. Ένι μου απ' αμπόρου για πόρια. Μου γε μη κάγιου πίνου ορκουάου μη γιάν. Βόλου χαρουήλ. Χαρουήλ αντέμε γιου πίγου κι ατουρίου. Ένι ενδαγγέλ καράμα.
1: Άγια, αγουάγα γιου σέντα. Ένι μόρο μαλάγια μου ρόλα πάλι. Ένω. Κουάνα κουάνα μόρου.